0: ένα σινά, ναι ράδιο, μου ράδιο, μπεσέ προφέ ράδιο.
1: FM νο σινά, μπουσί καινού ράδιο, σαν ναι, σου αδάγι.